was. Oh no, she don't beat her then. She said he was. Πριν μέσα θα δεν μπορείτε να λόγω και κάνετε την εγκαθίστηση. Στον πέτρο λέει, θα την εγκαθίστηση στο σούφρα τώρα. Είστε περσόνα που κάνετε, σύμψη κατά πώς μας.